Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 13 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο Διπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αρχιπλήρχος Ζεκί Ακτούρκ, προέβη σε δηλώσεις στην εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Ο Ακτούρκ υπογράμμισε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες εκτελούν με επιτυχία αποστολές σε πολλές περιοχές, στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, περιφερειακών πρωτοβουλειών και πολυεθνικών αποστολών, συνεχίζουν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Υπενθυμίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό υπεγράφει στις 7 Αυγούστου η κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας μεταξύ της Τουρκία, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, ο Ακτούρκ ανέφερε ότι στόχος είναι οι υφιστάμενες σχέσεις φιλίας και αδερφοσύνης μεταξύ των τριών χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας να αποκτήσουν μια πιο θεσμική και βιώσιμη δομή. Επισημένοντας ότι ο κύριος στόχος της συμφωνίας είναι η συμβολή

0: στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, η ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών και η ενίσχυση της ικανότητας κοινής δράσης απέναντι σε πιθανές κρίσεις, δήλωσε. Η εν λόγω συμφωνία έχει αμυντικό σκοπό και δεν ορίζει καμία χώρα ως κοινό εχθρό ή αντίπαλο. Ανέφερε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η δημιουργία στρατηγικών, πολιτικών και στρατιωτικών μηχανισμών με τη συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας, των Υπουργών Εξωτερικών καθώς και των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και των Διοικητών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο συντονισμός μεταξύ των τριών χωρών στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Ζεκί Άκτουρ πρόσθεσε, στο πλαίσιο αυτό, ξεκινώντας από ασκήσεις σταθμών διοίκησης και πεδίου, στοχεύεται σε μεταγενέστερα στάδια η διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων με τη συμμετοχή χερσαίων ναυτικών αεροπορικών δυνάμεων, συστημάτων αεράμινας και μη επανδρομένων συστημάτων. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φάτιχ Κατζερ, αναφέροντας ότι το χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο του ελληνιακού προγράμματος έχει οριστικοποιηθεί, είπε: «Θα στείλουμε στο διάστημα το δικό μας ελληνιακό σκάφος, το οποίο διαθέτει υβριδικό σύστημα πυραυλικής όθησης τους πρώτους μήνες του 2027. Ο Κατζερ προέβησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της 28ης εκδήλωσης παρατήρησης του ουρανού της Τούπιτακ, που πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Εμπρέ στο Αφιόν Καραϊσάρ, επισημαίνοντας ότι το διάστημα κατέχει πολύ σημαντική θέση στο όρμα της Εθνικής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας της Τουρκία. Ανέφερε ότι το διάστημα και οι διαστημικές τεχνολογίες συνιστούν τις πιο στρατηγικές υποδομές και για κρίσιμους τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, τονίζοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ κρίσιμα έργα υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αποκτήσει πολύ σημαντικές δυνατότητες στον τομέα των δορυφορικών τεχνολογιών με τους δορυφόρους BILSAT, RASAT, GEOKTURK 2, TURKSAT 6α και IMAGE. Η ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Τουρκία, είπε ο Κατζέρ και σημείωσε ότι η χώρα διαθέτει πολύ σημαντικές δυνατότητες στις πυραυλικές τεχνολογίες, επισημένοντας ότι η Roketsan, Tupitak Sage και Delta V διεξάγουν επίσης πολύ σημαντικές εργασίες σε αυτό το πεδίο. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας συνέχισε λέγοντας: «Πλησιάζουμε βήμα-βήμα στο σημείο που αυτές οι εργασίες θα μας επιτρέψουν να παράγουμε τους πυράβλους με τους οποίους θα στέλνουμε τους δικούς μας δορυφόρους στο διάστημα με τις δικές μας δυνατότητες. Δίνουμε επίσης προτεραιότητα στην απόκτηση υποδομής διαστημοδρομίου για την ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: 45 νέα κρούσματα λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων που έχουν εντοπιστεί από την αρχή του έτους ανήλθε σε 110. Γνωστοποιήθηκε επίσης ότι ο αριθμός των θανάτων στη χώρα εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 9. Η περιοχή όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίσεων του ιού του Δυτικού Νείλου είναι η περιφέρεια Αττικής. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, επανεξετάζοντας την ενεργειακή στρατηγική της χώρας του, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας με τις γειτονικές χώρες συμπεριλαμβανομένου του Αζερβαϊτζάν. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Πασινιάν ανέφερε ότι οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αυξήσουν τις ενεργειακές ανάγκες της Αρμενίας και γι' αυτό το λόγο απαιτούνται προσαρμογές στην ενεργειακή στρατηγική σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Επισημένοντας ότι δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη σταθμών ηλιακής ενέργειας και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα, ο Πασινιάν σημείωσε ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελεί τη βασική του στρατηγική. Ο Νικόλ Πασινιάν τόνισε ότι δεν θα απομακρυνθούν εντελώς από το διεθνές εμπόριο ενέργειας, δηλώνοντας: «Όποτε χρειαστεί μπορούμε να εξαγάγουμε ηλεκτρική ενέργεια και όποτε χρειαστεί μπορούμε να εισαγάγουμε». Σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης μια πιθανή συνεργασία με το Αζερβαϊτζάν στα θέματα εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ακριβώς ισχύει με την Τουρκία, το Ιράν, την Γεωργία και όλες τις άλλες γειτονικές χώρες. Ο αρχαιολογικός χώρος του Όρους Νεμρούτ, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων τουριστών. Το όρος Νεμρού, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 2.206 μέτρων στην περιοχή Κιάχτα του Αντίαμαν, υποδέχεται τους επισκέπτες του με τα ιστορικά του μνημεία και τη μοναδική θέα από όπου μπορεί κανείς να απολαύσει την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου. Οι ντόπιοι και ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή για να δουν τα τεράστια γάλματα που διασώζονται από την εποχή του βασιλείου της Κομαγενής αποθανατίζουν τη στιγμή στην κορυφή, ζώντας από κοντά την ιστορική ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, παρατηρείται μεγάλη προσέλευση στην κορυφή του όρους Νεμρούτ. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Γκιοκάν Τεπέ.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ονομάζομαι Σέιραν. Είμαι μια ταξιδιώτισσα που ξεκίνησε με το όνειρο να ανακαλύψει τις ομορφιές της Τουρκία. Πρώτος μου σταθμός είναι η Ιστάμπουλ, όπου σμίγουν η ιστορία και το γαλάζιο. Σε αυτό το μέρος θα μοιραστώ μαζί σας τις μοναδικές στιγμές που έζησα στην περιήγησή μου στα στενά. Αν είστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Μείνετε μαζί μου. Όταν το πλοίο απομακρύνθηκε σιγά σιγά από την προβλήτα του Εμινενού, με γέμισε ένας γλυκός ενθουσιασμός. Ο δροσερός αέρας του πρωινού χτυπούσε το πρόσωπό μου και η αλμυρή μυρωδιά του Βοσπόρου αναμειγνιόταν με τον αέρα. Καθώς η Ιστάμπουλ ξυπνούσε στο πρωινό φως, είχα την ευκαιρία να αναχναντέψω αυτή την πόλη από τη θάλασσα. Οι γλάροι κυνηγούσαν το πλοίο, λαχταρώντας να τους πέσει κανένα κομματάκι από κουλούρια των επιβατών. Εκείνη τη στιγμή ο ξεναγός μας άρχισε να διηγείται. Αγαπητοί επισκέπτες, το κουλούρι της Ιστάμπουλ, το Σιμίτ όπως λέγεται, είναι αγαπημένο όχι μόνο σε εμάς τους ανθρώπους, αλλά και στους γλάρους. Είναι σχεδόν παράδοση για αυτούς. Οι γλάροι που πετούν μαζί με τα πλοία και τις βάρκες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού. Ακόμη και στην παλιά Ιστάμπουλ, οι επιβάτες των πλοίων μοιράζονταν τα κουλούρια τους με τους γλάρους το πρωί. Μαθαίνουν αυτή τη συνήθεια με κάθε νέα γενιά. Αν λοιπόν κρατάτε ένα σιμίτ, πετάξτε ένα κομμάτι και θα δείτε ότι οι γλάροι θα το πιάσουν αμέσως. Αγόρασα λοιπόν και εγώ ένα, έκοψα ένα κομμάτι και το πέταξα στον αέρα. Ένας γλάρος το άρπαξε σβέλτα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Εκείνη την ώρα είχαμε φτάσει στην προβλήτα του Καράκιοι. Στη συνέχεια, καθώς περνούσαμε από τις ακτές του Τοπάνε, είδαμε το τζαμί Κλιτζαλι Πασά στην παραλία. Αυτό το τζαμί που χτίστηκε για τους Οθωμανούς ναυτικούς, ξεχώριζε ανάμεσα στα ιστορικά κτίρια που βρίσκονται στην ακτή. Λίγο πιο πέρα, στις ακτές του Μπεσίκτας, το παλάτι Ντόλμα Μπάτσε εμφανίστηκε πανέμορφο. Στεκόταν μεγαλοπρεπώς στην άκρη της θάλασσας. Σκέφτηκα τους πέτρινους κήπους όπου συνήθιζαν να περπατούν οι σουλτάνοι και τις μεγάλες αίθουσες που φημίζοντας για τους κρυστάλλινους πολυέλεους τους. Μετά από λίγο ξεπρόβαλε το παλάτι Τσιράν. Αυτό το παλάτι, κάποτε ένας από τους πιο μεγαλοπρεπείς χώρους της ζωής στο Οθωμανικό παλάτι, είχε φιλοξενήσει αμέτρητες εκδηλώσεις. Καθώς το πλοίο προχωρούσε, τα ιστορικά αρχοντικά που βρίσκονταν στην ακτή ήταν εκθαμβωτικά. Ορισμένα από αυτά ήταν εγκατελειμμένα, ενώ άλλα είχαν ανακαινιστεί. Φανταζόμουν ότι κάποτε ζούσαν σε αυτά Οθωμανοί πασάδες, έμποροι και καλλιτέχνες. Πιο πέρα είδαμε το παλάτι Γιλντες με τη σιλουέτα του στο βάθος. Το παλάτι όπου έζησαν οι τελευταίοι σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξακουστό για τους μεγάλους κήπους του, είχε θέατα στενά από τα ψηλά. Λίγο πιο πέρα εμφανίστηκε το τζαμί Ορτέκιοι, πανέμορφο επίσης. Αυτό το επιβλητικό οικοδόμημα, συγχωνευμένο με τα νερά του Βοσπόρου, ήταν σε μια υπέροχη αντάμωση του παρελθόντος με το σήμερα. Καθώς ο ξεναχός συνέχισε την αφήγησή του, ένιωσα για άλλη μια φορά ότι σε κάθε γωνιά της Ιστάμπου κρυβόταν ένα ιστορικό σημάδι. Όσα είχα διαβάσει και μάθει, ζωντάνευαν μπροστά στα μάτια μου. Ο Βόσπορος δεν ήταν απλώς μια θαλάσσια οδός, αλλά μια σύραγγα του χρόνου που ψιθύριζε ιστορίες αιώνων. Καθώς το πλοίο ταξίδευε κατά μήκος του Βοσπόρου, παρατήρησα πολυτελή γιότ και τεράστια κρουαζιερόπλια παρατεταγμένα στην ακτή. Ορισμένα από αυτά ήταν αγκυροβολημένα στις μαρίνες δίπλα στην ακτή, ενώ άλλα επέπλεαν στα δροσερά νερά των στενών. Τα γυαλιστερά τους σκαριά έλαμπαν στο φως του ήλιου, μερικά από αυτά είχαν κομψά τραπέζια στρωμένα στα καταστρώματά τους και οι επιβάτες απολάμβαναν τη θέα της Ιστάμπουλ. Λίγο πιο μακριά, ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο είχε δέσει το λιμάνι του με την εντυπωσιακή του λάμψη. Ποιος ξέρει, ίσως οι επιβάτες αυτού του πλοίου έβλεπαν για πρώτη φορά την Ιστάμπουλ και θαύμαζαν αυτή τη μαγική πόλη όπως εγώ.
Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, στο κατάστρωμα του πλοίου, ξεκίνησε μια ενθουσιώδης αναστάτωση. Ο λόγος ήταν επειδή πλησιάζαμε στη γέφυρα. Το μεγαλείο της γέφυρας σχεδόν έγινε προς το μέρος μας από ψηλά. Ξάφνου με κυρίευσε ένας παράξενος ενθουσιασμός. Ένιωσα σαν να εξαφανίσουμε από κάτω της. Όλοι στο καράβι κοίταξαν ψηλά. Κάποιοι έβγαλαν φωτογραφίες, άλλοι απλώς απολάμβαναν τη στιγμή. Αυτή η γέφυρα που συνέδεε τις δύο πλευρές της πόλης δεν ήταν μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά και το σύμβολο μιας εποχής, ενός πολιτισμού. Αφού περάσαμε τη γέφυρα, η ματιά μου έπεσε σε ένα μικρό νησάκι που εμφανίστηκε μπροστά μου. Ήταν το Κσκούλεσι, ο πύργος της κόρης, που υψώνεται με όλο το μεγαλείο μέσα στο νερό, μια από τις πιο μυστηριώδεις κατασκευές της Ιστάμπουλ. Εκείνη τη στιγμή ο ξεναγός μας άρχισε πάλι να μιλάει. Ο πύργος της κόρης είναι ένα από τα πιο θρηλυκά κτίρια της Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με την πιο γνωστή ιστορία, ένας μάντης είπε σε ένα σουλτάνο ότι η κόρη του θα πέθαινε από δάγκωμα φιδιού. Ο σουλτάνος προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του κλειδώνοντάς τη σε αυτόν τον πύργο. Ωστόσο, το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Μια μέρα, ένα φίδι μέσα σε ένα καλάθι με φρούτα που είχαν στείλει στο κορίτσι, τη δάγκωσε και από αυτό πέθανε. Γι' αυτό το όνομα του πύργου της κόρης είχε συνδεθεί με μια θλιβερή ιστορία εδώ και αιώνες. Ένας άλλος θρύλος είναι η ιστορία του Λεάνδρου. Ο Λέανδρος, ο οποίος κολυμπούσε μέχρι τον πύργο κάθε βράδυ για να συναντήσει το κορίτσι που αγαπούσε, μια μέρα πνίγηκε σε μια καταιγίδα. Αυτός ο πύργος λοιπόν δεν είναι απλώς ένα οικοδόμημα, αλλά ένας έρωτας, ένα πεπρωμένο, ένας θρύλος. Καθώς άκουγα αυτές τις ιστορίες, παρακολουθούσα τα κύματα να σκάνε στον πύργο και να υποχωρούν. Αυτός ο μοναχικός πύργος που υψωνόταν στα νερά της Ιστάμπου ήταν σαν ένα παραμύθι που ψιθύριζε το παρελθόν. Καθώς το πλοίο συνέχισε να πλέει, ένιωσα μια αίσθηση γαλήνης. Το να βλέπω την Ιστάμπουλ από τη θάλασσα ήταν σαν να νιώθω την ψυχή της. Ο ήλιος ανέτειλε, αφήνοντας χρυσοκίτρινες αντανακλάσεις στο νερό. Η πόλη έλεγε ένα παραμύθι με την κάθε λεπτομέρεια και ήμουν πολύ χαρούμενη που ήμουν μέρος αυτού του παραμυθιού. Καθώς το ταξίδι μας με το πλοίο έφτανε στο τέλος του, χάθηκα στη μαγεία της Ιστάμπουλ και δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Κοίταξα για τελευταία φορά τα δροσερά νερά των στενών, παρακολούθησα τη θάλασσα να λάμπει στο φως του ήλιου, τα ιστορικά κτίρια που ήταν παρατεταγμένα στις ακτές και τους γλάρους να πετούν στον ουρανό. Όταν βγήκα στην αποβάθρα, ένιωσα μια γλυκιά ηρεμία. Με τη χαρά που μου έδωσε να δω τους θρύλους και την ομορφιά της Ιστάμπουλ από τη θάλασσα αυτή τη φορά, ανυπομονούσα να συνεχίσω την ιστορία αυτής της μαγικής πόλης από εκεί που την άφησα. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, θα μοιραστώ μαζί σας τις μοναδικές στιγμές που έζησα στα νησιά της Ιστάμπουλ. Ωστότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας στο Ντενίσλι, στην αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας που υψώνεται πάνω στα έφορα εδάφη της κοιλάδας του Λύκου. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών εμπορικών οδών που συνδέουν τη Δυτική Ανατολία με τις εσωτερικές περιοχές και τη Μεσόγειο, ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Τουρκία με τα μνημειακά της οικοδομήματα, τον εξελιγμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, τις μηχανικές λύσεις και την πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας εγγράφηκε από την Τουρκία στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς στις 15 Απριλίου 2013. Αυτό το καθεστώς καταδεικνύει ότι, αν και ο χώρος δεν έχει ακόμη ενταχθεί στον κύριο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οι εξαιρετικές πολιτιστικές αξίες που διαθέτει έχουν διεθνή σημασία για τη μελλοντική του υποψηφιότητα. Στον φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τουρκία στην UNESCO, η Λαοδίκαια προτείνεται προς αξιολόγηση βάσει του 2ου, 3ου και 4ου πολιτιστικού κριτηρίου, καθώς αντανακλά τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, προσφέρει μια ισχυρή μαρτυρία για παρελθόντες πολιτισμούς και διασώζει εξαιρετικά δείγματα αρχαίας πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής μέχρι σήμερα. Το παρελθόν της Λαοδίκαιας δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι στην περιοχή υπάρχουν ίχνη αδιάλειπτης κατοίκησης, ξεκινώντας από την Χαλκολιθική εποχή μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Η ελληνιστική πόλη ιδρύθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά των Σελευκηδών Αντίοχο Β' και πήρε το όνομά της από τη σύζυγό του Λαοδίκη. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η πόλη έγινε ένα από τα πλουσιότερα κέντρα της Ανατολίας όσον αφορά το εμπόριο, την παραγωγή και την πολιτιστική ζωή. Μία από τις αξιοσημείωτες πτυχές της Λαοδίκαιας είναι ότι κατάφερε να μεταφέρει τον αρχαίο πολεοδομικό της σχεδιασμό μέχρι τις μέρες μας σε μεγάλο βαθμό διατηρημένο. Οι κύριοι και δευτερεύοντες δρόμοι που τέμνονται κάθετα, τα οργανωμένα οικοδομικά τετράγωνα, το αποχετευτικό σύστημα, τα κέντρα διανομής νερού και οι δημόσιοι χώροι αναδεικνύουν ξεκάθαρα την προηγμένη πολεοδομική αντίληψη της εποχής. Η κοινωνική ζωή της πόλης διαμορφωνόταν γύρω από θέατρα, αγορές, λουτρά και ονοστοιχίες και ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της ρωμαϊκής περίοδου στην Ανατολία. Η υδραυλική μηχανική θεωρείται επίσης ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Λαοδίκαιας. Το νερό που μεταφερόταν από πηγές στα νότια από απόσταση χιλιομέτρων έφτανε στην πόλη μέσω σωλήνων τραβερτίνης, πύληνων σωλήνων και εξελιγμένων συστημάτων διανομής. Ιδιαίτερα το συμφωνικό σύστημα που βασίζεται στην αρχή της πίεσης αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά δείγματα μηχανικής γνώσης της εποχής στην Ανατολία. Η οικονομική ισχύ της πόλης βασιζόταν στη στρατηγική της θέση. Βρισκόμενη στο σταυροδρόμι των εμπορικών οδών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η Λαοδίκαια απέκτησε φήμη για την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, την υφαντική και τα εργαστήρια βαφής. Τα ευρήματα που αφορούν βάρη εργαλειών και την παραγωγή βαφών, τα οποία ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές, αποκαλύπτουν μια παράδοση παραγωγής που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν. Σήμερα υπάρχει μια αξιοσημείωτη ιστορική συνέχεια μεταξύ της ισχυρής κλωστοϊφαντουργικής κουλτούρας του Ντενίσλι και αυτής της παραγωγικής κληρονομιάς της αρχαιότητας. Η Λαοδίκαια κατέχει σημαντική θέση όχι μόνο για την οικονομική της ισχύ, αλλά και από την άποψη της χριστιανικής ιστορίας. Η πόλη θεωρείται μια από τις 7 εκκλησίες.

0: της Ανατολίας της περίοδου του πρώιμου χριστιανισμού και με αυτό το χαρακτηριστικό προσελκύει την προσοχή από την πλευρά της θρησκευτικής ιστορίας. Η Μεγάλη Εκκλησία αποκτήθηκε στην πόλη, η οποία έγινε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο από τον 4ο αιώνα, συγκαταλέγεται στα εξαιρετικά δείγματα της πρώιμης χριστιανικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία με τα μοσαϊκά, τις στιχογραφίες, τις μαρμάρινες διακοσμήσεις και τις επιγραφές της. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν επίσης πολυάριθμα ευρήματα που υποδηλώνουν ότι διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκευτικές κοινότητες συνυπήρχαν στην ίδια πόλη για πολλά χρόνια. Επιγραφές, σύμβολα και αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η Λαοδίκαια υπήρξε κατά τη διάρκεια της ιστορίας ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο που έφερε κοντά διαφορετικές κοινότητες. Αυτή η πολυεπίπεδη δομή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που προσδίδουν στην αρχαία πόλη παγκόσμια αξία. Η προστασία ενός τόσο μεγάλου αρχαιολογικού χώρου απαιτεί μακρόπνοο και επιστημονικό έργο. Η Λαοδίκαια προστατεύεται ως αρχαιολογικός χώρος στο πλαίσιο της τουρκικής νομοθεσίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Σύμφωνα με το σχέδιο προστασίας που εκπονήθηκε για την περιοχή, οι ανασκαφές, οι εργασίες τεκμηρίωσης, η αποκατάσταση και η συντήρηση διεξάγονται ταυτόχρονα. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού υπό την επιστημονική ευθύνη του Πανεπιστημίου Παμούκαλε συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν παράδειγμα διαχείρισης αρχαιολογικής κληρονομιάς στην Τουρκία. Η αντίληψη της προστασίας δεν βασίζεται μόνο στην αναστήλωση των κτηρίων, τα αλήθινα έργα, τα μοσαϊκά, οι τοιχογραφίες και τα αρχιτεκτονικά μέλη τεκμηριώνονται λεπτομερώς, ενώ εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι συντήρησης με προτεραιότητα στη διατήρηση του αυθεντικού υλικού. Η καταγραφή κάθε παρέμβασης κατά τις διαδικασίες αποκατάστασης έχει μεγάλη σημασία για τις μελλοντικές επιστημονικές μελέτες. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κοινή αξία όχι μόνο του σήμερα, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Οι έρευνες που διεξάγονται στη Λαοδίκαια συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, νέα ευρήματα σχετικά με τα αρχαία συστήματα ίδρευσης στα ίχνη σεισμών, την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, τα κτίρια της πρώιμης χριστιανικής περίοδου και την κοινωνική ζωή της πόλης, προσέφεραν σημαντική συμβολή στον επιστημονικό κόσμο. Η αποκάλυψη του αγάλματος της Αθηνάς, μήκους περίπου 2 μέτρων, η οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στις 31 Μαρτίου 2026, αποτέλεσε μία από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις που αναδεικνύουν τον καλλιτεχνικό πλούτο της πόλης. Σήμερα η Λαοδίκαια δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος που αφηγείται το παρελθόν, αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο εργαστήριο όπου η επιστημονική έρευνα, οι εργασίες προστασίας και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς συμπορεύονται. Χάρη στην αποφασιστική προσέγγιση της Τούρκια για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αυτή η μοναδική πόλη γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο κατανοητή και συνεχίζει να φωτίζει την κοινή ιστορία της ανθρωπότητας. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας είναι ένας εξαιρετικός χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στην ίδια γεωγραφική περιοχή την πολυοδομική παράδοση χιλιάδων ετών, τις μηχανικές γνώσεις, την εμπορική κουλτούρα και την ιστορία της πίστης. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που μεταφέρει το βαθύ παρελθόν της Ανατολίας στο μέλλον συνεχίζει να συμβάλλει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά χάρη στην επιστημονική αντίληψη προστασίας και τις σχολαστικές εργασίες της Τουρκία. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά στο επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σε μια άλλη πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 13 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο Διπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αρχιπλοίαρχος Εκιάκ Τούρκ, προέβησε δηλώσεις στην εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Ο Ακτούρκ υπογράμμισε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες εκτελούν με επιτυχία αποστολές σε πολλές περιοχές, στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, περιφερειακών πρωτοβουλειών και πολυεθνικών αποστολών, συνεχίσουν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Υπενθυμίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό υπεγράφει στις 7 Αυγούστου η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μεταξύ

0: στρατιωτικό σκοπό και δεν ορίζει καμία χώρα ως κοινό εχθρό ή αντίπαλο. Ανέφερε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η δημιουργία στρατηγικών πολιτικών και στρατιωτικών μηχανισμών με τη συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας, των Υπουργών Εξωτερικών καθώς και των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και των Διοικητών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο συντονισμός μεταξύ των τριών χωρών στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Ζεκί Άκτουρ πρόσθεσε, στο πλαίσιο αυτό, ξεκινώντας από ασκήσεις σταθμών διοίκησης και πεδίου, στοχεύεται σε μεταγενέστερα στάδια η διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων με τη συμμετοχή χερσαίων ναυτικών αεροπορικών δυνάμεων, συστημάτων αεράμυνας και μη επανδρομένων συστημάτων. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φάτιχ Κάτζερ, αναφέροντας ότι το χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο του σεληνιακού προγράμματος έχει οριστικοποιηθεί, είπε: «Θα στείλουμε στο διάστημα το δικό μας σεληνιακό σκάφος, το οποίο διαθέτει υβριδικό σύστημα πυραυλικής όθησης τους πρώτους μήνες του 2027. Ο Κάτζερ προέβησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της 28ης εκδήλωσης παρατήρησης του ουρανού της Τούπιτακ, που πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Εμπρέ στο Αφιόν Καραϊσάρ, επισημένοντας ότι το διάστημα κατέχει πολύ σημαντική θέση στο όρμα της εθνικής τεχνολογικής πρωτοβουλίας της Τουρκία. Ανέφερε ότι το διάστημα και οι διαστημικές τεχνολογίες συνιστούν τις πιο στρατηγικές υποδομές και για κρίσιμους τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, τονίζοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ κρίσιμα έργα υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αποκτήσει πολύ σημαντικές δυνατότητες στον τομέα των δορυφορικών τεχνολογιών με τους δορυφόρους BILSAT, RASAT, GEOKTURK 2, TURKSAT 6α και IMAGE. Η ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Τουρκία, είπε ο Κατζέρ, και σημείωσε ότι η χώρα διαθέτει πολύ σημαντικές δυνατότητες στις πυραυλικές τεχνολογίες, επισημένοντας ότι η Roketsan, Tupitak Sage και Delta V διεξάγουν επίσης πολύ σημαντικές εργασίες σε αυτό το πεδίο. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας συνέχισε λέγοντας: «Πλησιάζουμε βήμα-βήμα στο σημείο που αυτές οι εργασίες θα μας επιτρέψουν να παράγουμε τους πυράβλους με τους οποίους θα στέλνουμε τους δικούς μας δορυφόρους στο διάστημα με τις δικές μας δυνατότητες. Δίνουμε επίσης προτεραιότητα στην απόκτηση υποδομής διαστημοδρομίου για την ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: 45 νέα κρούσματα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων που έχουν εντοπιστεί από την αρχή του έτους ανήλθε σε 110. Γνωστοποιήθηκε επίσης ότι ο αριθμός των θανάτων στη χώρα εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 9. Η περιοχή όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίσεων του ιού του Δυτικού Νείλου είναι η περιφέρεια Αττικής. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας

αυτός στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας με τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Αζερβαϊτζάν. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Πασινιάν ανέφερε ότι οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αυξήσουν τις ενεργειακές ανάγκες της Αρμενίας και γι' αυτό το λόγο απαιτούνται προσαρμογές στην ενεργειακή στρατηγική σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Επισημένοντας ότι δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη σταθμών ηλιακής ενέργειας και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα, ο Πασινιάν σημείωσε ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελεί τη βασική του στρατηγική. Ο Νικόλ Πασινιάν τόνισε ότι δεν θα απομακρυνθούν εντελώς από το διεθνές εμπόριο ενέργειας, δηλώνοντας: «Όποτε χρειαστεί μπορούμε να εξαγάγουμε ηλεκτρική ενέργεια και όποτε χρειαστεί μπορούμε να εισαγάγουμε». Σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης μια πιθανή συνεργασία με το Αζερβαϊτζάν στα θέματα εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ακριβώς ισχύει με την Τουρκία, το Ιράν, την Γεωργία και όλες τις άλλες γειτονικές χώρες. Ο αρχαιολογικός χώρος του όρους Νεμρούτ, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων τουριστών. Το όρος Νεμρούτ, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 2.206 μέτρων στην περιοχή Κιάχτα του Αντίαμαν, υποδέχεται τους επισκέπτες του με τα ιστορικά του μνημεία και τη μοναδική θέα από όπου μπορεί κανείς να απολαύσει την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου. Οι ντόπιοι και ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή για να δουν τα τεράστια αγάλματα που διασώζονται από την εποχή του βασιλείου της Κομαγενής αποθανατίζουν τη στιγμή στην κορυφή, ζώντας από κοντά την ιστορική ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, παρατηρείται μεγάλη προσέλευση στην κορυφή του όρους Νεμρούτ. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων.

0: Bon.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας στο Ντενίσλι, στην αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας που υψώνεται πάνω στα έφορα εδάφη της κοιλάδας του Λύκου. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών εμπορικών οδών που συνδέουν τη Δυτική Ανατολία με τις εσωτερικές περιοχές και τη Μεσόγειο, ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Τουρκία με τα μνημειακά της οικοδομήματα, τον εξελιγμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, τις μηχανικές λύσεις και την πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας εγγράφηκε από την Τουρκία στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς στις 15 Απριλίου 2013. Αυτό το καθεστώς καταδεικνύει ότι, αν και ο χώρος δεν έχει ακόμη ενταχθεί στον κύριο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, οι εξαιρετικές πολιτιστικές αξίες που διαθέτει έχουν διεθνή σημασία για τη μελλοντική του υποψηφιότητα. Στον φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τουρκία στην UNESCO, η Λαοδίκαια προτείνεται προς αξιολόγηση βάσει του 2ου, 3ου και 4ου πολιτιστικού κριτηρίου, καθώς αντανακλά τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, προσφέρει μια ισχυρή μαρτυρία για παρελθόντες πολιτισμούς και διασώζει εξαιρετικά δείγματα αρχαίας πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής μέχρι σήμερα. Το παρελθόν της Λαοδίκαιας δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι στην περιοχή υπάρχουν ίχνη αδιάλειπτης κατοίκησης, ξεκινώντας από την Χαλκολιθική εποχή μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Η ελληνιστική πόλη ιδρύθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά των Σελευκηδών Αντίοχο II και πήρε το όνομά της από τη σύζυγό του Λαοδίκη. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η πόλη έγινε ένα από τα πλουσιότερα κέντρα της Ανατολίας όσον αφορά το εμπόριο, την παραγωγή και την πολιτιστική ζωή. Μία από τις αξιοσημείωτες πτυχές της Λαοδίκαιας είναι ότι κατάφερε να μεταφέρει τον αρχαίο πολεοδομικό της σχεδιασμό μέχρι τις μέρες μας σε μεγάλο βαθμό διατηρημένο. Οι κύριοι και δευτερεύοντες δρόμοι που τένονται κάθετα, τα οργανωμένα οικοδομικά τετράγωνα, το αποχετευτικό σύστημα, τα κέντρα διανομής νερού και οι δημόσιοι χώροι αναδεικνύουν ξεκάθαρα την προηγμένη πολεοδομική αντίληψη της εποχής. Η κοινωνική ζωή της πόλης διαμορφωνόταν γύρω από θέατρα, αγορές, λουτρά, κοινοστοιχίες και ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της ρωμαϊκής περίοδου στην Ανατολία. Η υδραυλική μηχανική θεωρείται επίσης ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Λαοδίκαιας. Το νερό που μεταφερόταν από πηγές στα νότια από απόσταση χιλιομέτρων έφτανε στην πόλη μέσω σωλήνων τραβερτίνης, πύλινων σωλήνων και εξελιγμένων συστημάτων διανομής. Ιδιαίτερα το συμφωνικό σύστημα που βασίζεται στην αρχή της πίεσης αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά δείγματα μηχανικής γνώσης της εποχής στην Ανατολία. Η οικονομική ισχύ της πόλης βασιζόταν στη στρατηγική της θέση. Βρισκόμενη στο σταυροδρόμι των εμπορικών οδών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η Λαοδίκαια απέκτησε φήμη για την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, την υφαντική και τα εργαστήρια βαφής. Τα ευρήματα που αφορούν βάρη εργαλειών και την παραγωγή βαφών, τα οποία ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές, αποκαλύπτουν μια παράδοση παραγωγής που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν. Σήμερα υπάρχει μια αξιοσημείωτη ιστορική συνέχεια μεταξύ της ισχυρής κλωστοϊφαντουργικής κουλτούρας του Ντενίσλι και αυτής της παραγωγικής κληρονομιάς της αρχαιότητας. Η Λαοδίκαια κατέχει σημαντική θέση όχι μόνο για την οικονομική της ισχύ, αλλά και από την άποψη της χριστιανικής ιστορίας. Η πόλη θεωρείται μια από τις 7 εκκλησίες της Ανατολίας της περίοδου του πρώιμου χριστιανισμού και με αυτό το χαρακτηριστικό προσελκύει την προσοχή από την πλευρά της θρησκευτικής ιστορίας. Η μεγάλη εκκλησία που χτίστηκε στην πόλη, η οποία έγινε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο από τον 4ο αιώνα, συγκαταλέγεται στα εξαιρετικά δείγματα της πρώιμης χριστιανικής.

0: της αρχιτεκτονικής στην Ανατολία με τα μοσαϊκά, τις στιχογραφίες, τις μαρμάρινες διακοσμήσεις και τις επιγραφές της. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν επίσης πολυάριθμα ευρήματα που υποδηλώνουν ότι διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκευτικές κοινότητες συνυπήρχαν στην ίδια πόλη για πολλά χρόνια. Επιγραφές, σύμβολα και αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η Λαοδίκαια υπήρξε κατά τη διάρκεια της ιστορίας ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο που έφερε κοντά διαφορετικές κοινότητες. Αυτή η πολυεπίπεδη δομή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που προσδίδουν στην αρχαία πόλη παγκόσμια αξία. Η προστασία ενός τόσο μεγάλου αρχαιολογικού χώρου απαιτεί μακρόπνοο και επιστημονικό έργο. Η Λαοδίκαια προστατεύεται ως αρχαιολογικός χώρος στο πλαίσιο της τουρκικής νομοθεσίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Σύμφωνα με το σχέδιο προστασίας που εκπονήθηκε για την περιοχή, οι ανασκαφές, οι εργασίες τεκμηρίωσης, η αποκατάσταση και η συντήρηση διεξάγονται ταυτόχρονα. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού υπό την επιστημονική ευθύνη του Πανεπιστημίου Παμούκαλε συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν παράδειγμα διαχείρισης αρχαιολογικής κληρονομιάς στην Τουρκία. Η αντίληψη της προστασίας δεν βασίζεται μόνο στην αναστήλωση των κτηρίων. Τα αλήθινα έργα, τα μοσαϊκά, οι τοιχογραφίες και τα αρχιτεκτονικά μέλη τεκμηριώνονται λεπτομερώς, ενώ εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι συντήρησης με προτεραιότητα στη διατήρηση του αυθεντικού υλικού. Η καταγραφή κάθε παρέμβασης κατά τις διαδικασίες αποκατάστασης έχει μεγάλη σημασία για τις μελλοντικές επιστημονικές μελέτες. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κοινή αξία όχι μόνο του σήμερα, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Οι έρευνες που διεξάγονται στη Λαοδίκαια συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, νέα ευρήματα σχετικά με τα αρχαία συστήματα ίδρευσης στα ίχνη σεισμών, την παραγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, τα κτίρια της πρώιμης χριστιανικής περίοδου και την κοινωνική ζωή της πόλης, προσέφεραν σημαντική συμβολή στον επιστημονικό κόσμο. Η αποκάλυψη του αγάλματος της Αθηνάς, μήκους περίπου 2 μέτρων, η οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στις 31 Μαρτίου 2026, αποτέλεσε μία από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις που αναδεικνύουν τον καλλιτεχνικό πλούτο της πόλης. Σήμερα η Λαοδίκαια δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος που αφηγείται το παρελθόν, αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο εργαστήριο όπου η επιστημονική έρευνα, οι εργασίες προστασίας και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς συμπορεύονται. Χάρη στην αποφασιστική προσέγγιση της Τούρκια για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αυτή η μοναδική πόλη γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο κατανοητή και συνεχίζει να φωτίζει την κοινή ιστορία της ανθρωπότητας. Η αρχαία πόλη της Λαοδίκαιας είναι ένας εξαιρετικός χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στην ίδια γεωγραφική περιοχή την πολυοδομική παράδοση χιλιάδων ετών, τις μηχανικές γνώσεις, την εμπορική κουλτούρα και την ιστορία της πίστης. Αυτή η μεγαλοπρεπής πόλη που μεταφέρει το βαθύ παρελθόν της Ανατολίας στο μέλλον συνεχίζει να συμβάλλει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά χάρη στην επιστημονική αντίληψη προστασίας και τις σχολαστικές εργασίες της Τουρκία. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά στο επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σε μια άλλη πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ονομάζομαι Σεϊράν. Είμαι μια ταξιδιώτισσα που ξεκίνησε με το όνειρο να ανακαλύψει τις ομορφιές της Τουρκία. Πρώτος μου σταθμός είναι η Ιστάμπουλ, όπου σμίγουν η ιστορία και το γαλάζιο. Σε αυτό το μέρος θα μοιραστώ μαζί σας τις μοναδικές στιγμές που έζησα στην περιήγησή μου στα στενά. Αν είστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Μείνετε μαζί μου. Όταν το πλοίο απομακρύνθηκε σιγά σιγά από την προβλήτα του Εμινενού, με γέμισε ένας γλυκός ενθουσιασμός. Ο δροσερός αέρας του πρωινού χτυπούσε το πρόσωπό μου και η αλμυρή μυρωδιά του Βοσπόρου αναμειγνιόταν με τον αέρα. Καθώς η Ιστάμπουλ ξυπνούσε στο πρωινό φως, είχα την ευκαιρία να αναχναντέψω αυτή την πόλη από τη θάλασσα. Οι γλάροι κυνηγούσαν το πλοίο, λαχταρώντας να τους πέσει κανένα κομματάκι από κουλούρια των επιβατών. Εκείνη τη στιγμή ο ξεναγός μας άρχισε να διηγείται. Αγαπητοί επισκέπτες, το κουλούρι της Ιστάμπουλ, το Σιμίτ όπως λέγεται, είναι αγαπημένο όχι μόνο σε μας τους ανθρώπους, αλλά και στους γλάρους. Είναι σχεδόν παράδοση για αυτούς. Οι γλάροι που πετούν μαζί με τα πλοία και τις βάρκες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού. Ακόμη και στην παλιά Ιστάμπουλ, οι επιβάτες των πλοίων μοιράζονταν τα κουλούρια τους με τους γλάρους το πρωί. Μαθαίνουν αυτή τη συνήθεια με κάθε νέα γενιά. Αν λοιπόν κρατάτε ένα σιμίτ, πετάξτε ένα κομμάτι και θα δείτε ότι οι γλάροι θα το πιάσουν αμέσως. Αγόρασα λοιπόν και εγώ ένα, έκοψα ένα κομμάτι και το πέταξα στον αέρα. Ένας γλάρος το άρπαξε σβέλτα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Εκείνη την ώρα είχαμε φτάσει στην προβλήτα του Καράκιοι. Στη συνέχεια, καθώς περνούσαμε από τις ακτές του Τοπάνε, είδαμε το τζαμί Κλιτζαλι Πασά στην παραλία. Αυτό το τζαμί που χτίστηκε για τους Οθωμανούς ναυτικούς, ξεχώριζε ανάμεσα στα ιστορικά κτίρια που βρίσκονται στην ακτή. Λίγο πιο πέρα, στις ακτές του Μπεσίκτας, το παλάτι Ντόλμα Μπασέ εμφανίστηκε πανέμορφο. Στεκόταν μεγαλοπρεπώς στην άκρη της θάλασσας. Σκέφτηκα τους πέτρινους κήπους όπου συνήθιζαν να περπατούν οι σουλτάνοι και τις μεγάλες αίθουσες που φημίζοντας για τους κρυστάλλινους πολυέλαιους τους. Μετά από λίγο ξεπρόβαλε το παλάτι Τσιράν. Αυτό το παλάτι, κάποτε ένας από τους πιο μεγαλοπρεπείς χώρους της ζωής στο Οθωμανικό παλάτι, είχε φιλοξενήσει αμέτρητες εκδηλώσεις. Καθώς το πλοίο προχωρούσε, τα ιστορικά αρχοντικά που βρίσκονταν στην ακτή ήταν εκθαμβωτικά. Ορισμένα από αυτά ήταν εγκατελειμμένα, ενώ άλλα είχαν ανακαινιστεί. Φανταζόμουν ότι κάποτε ζούσαν σε αυτά Οθωμανοί πασάδες, έμποροι και καλλιτέχνες. Πιο πέρα είδαμε το παλάτι Yıldız με τη

έτατο στο βάθος. Το παλάτι όπου έζησαν οι τελευταίοι σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξακουστό για τους μεγάλους κήπους του, είχε θέατα στενά από τα ψηλά. Λίγο πιο πέρα εμφανίστηκε το τζαμί Ortaköy, πανέμορφο επίσης. Αυτό το επιβλητικό οικοδόμημα, συγχωνευμένο με τα νερά του Βοσπόρου, ήταν σε μια υπέροχη αντάμωση του παρελθόντος με το σήμερα. Καθώς ο ξεναχός συνέχισε την αφήγησή του, ένιωσα για άλλη μια φορά ότι σε κάθε γωνιά της Ιστάμπου κρυβόταν ένα ιστορικό σημάδι. Όσα είχα διαβάσει και μάθει, ζωντάνευαν μπροστά στα μάτια μου. Ο Βόσπορος δεν ήταν απλώς μια θαλάσσια οδός, αλλά μια σύραγγα του χρόνου που ψιθύριζε ιστορίες αιώνων. Καθώς το πλοίο ταξίδευε κατά μήκος του Βοσπόρου, παρατήρησα πολυτελή γιότ και τεράστια κρουαζιερόπλια παρατεταγμένα στην ακτή. Ορισμένα από αυτά ήταν αγκυροβολημένα στις μαρίνες δίπλα στην ακτή, ενώ άλλα επέπλεαν στα δροσερά νερά των στενών. Τα γελιστερά τους σκαριά έλαμπαν στο φως του ήλιου, μερικά από αυτά είχαν κομψά τραπέζια στρωμένα στα καταστρώματά τους και οι επιβάτες απολάμβαναν τη θέα της Ιστάμπουλ. Λίγο πιο μακριά, ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο είχε δέσει το λιμάνι του με την εντυπωσιακή του λάμψη. Ποιος ξέρει, ίσως οι επιβάτες αυτού του πλοίου έβλεπαν για πρώτη φορά την Ιστάμπουλ και θαύμαζαν αυτή τη μαγική πόλη όπως εγώ. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, στο κατάστρωμα του πλοίου, ξεκίνησε μια ενθουσιώδης αναστάτωση. Ο λόγος ήταν επειδή πλησιάζαμε στη γέφυρα. Το μεγαλείο της γέφυρας σχεδόν έγινε προς το μέρος μας από ψηλά. Ξάφνου με κυρίευσε ένας παράξενος ενθουσιασμός. Ένιωσα σαν να εξαφανίσουμε από κάτω της. Όλοι στο καράβι κοίταξαν ψηλά. Κάποιοι έβγαλαν φωτογραφίες, άλλοι απλώς απολάμβαναν τη στιγμή. Αυτή η γέφυρα που συνέδεε τις δύο πλευρές της πόλης δεν ήταν μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά και το σύμβολο μιας εποχής, ενός πολιτισμού. Αφού περάσαμε τη γέφυρα, η ματιά μου έπεσε σε ένα μικρό νησάκι που εμφανίστηκε μπροστά μου. Ήταν το Κσκούλεση, ο πύργος της κόρης, που υψώνεται με όλο το μεγαλείο μέσα στο νερό, μια από τις πιο μυστηριώδεις κατασκευές της Ιστάμπουλ. Εκείνη τη στιγμή ο ξεναγός μας άρχισε πάλι να μιλάει. Ο πύργος της κόρης είναι ένα από τα πιο θρηλυκά κτίρια της Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με την πιο γνωστή ιστορία, ένας μάντης είπε σε ένα σουλτάνο ότι η κόρη του θα πέθαινε από δάγκωμα φιδιού. Ο σουλτάνος προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του κλειδώνοντάς τη σε αυτόν τον πύργο. Ωστόσο, το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Μια μέρα, ένα φίδι μέσα σε ένα καλάθι με φρούτα που είχαν στείλει στο κορίτσι, τη δάγκωσε και από αυτό πέθανε. Γι' αυτό το όνομα του πύργου της κόρης είχε συνδεθεί με μια θλιβερή ιστορία εδώ και αιώνες. Ένας άλλος θρύλος είναι η ιστορία του Λεάνδρου. Ο Λεάνδρος, ο οποίος κολυμπούσε μέχρι τον πύργο κάθε βράδυ για να συναντήσει το κορίτσι που αγαπούσε, μια μέρα πνίγηκε σε μια καταιγίδα. Αυτός ο πύργος λοιπόν δεν είναι απλώς ένα οικοδόμημα, αλλά ένας έρωτας, ένα πεπρωμένο, ένας θρύλος. Καθώς άκουγα αυτές τις ιστορίες, παρακολουθούσα τα κύματα να σκάνε στον πύργο και να υποχωρούν. Αυτός ο μοναχικός πύργος που υψωνόταν στα νερά της Ιστάμπουλ ήταν σαν ένα παραμύθι που ψιθύριζε το παρελθόν. Καθώς το πλοίο συνέχισε να πλέει, ένιωσα μια αίσθηση γαλήνης. Το να βλέπω την Ιστάμπουλ από τη θάλασσα ήταν σαν να νιώθω την ψυχή της. Ο ήλιος ανέτειλε, αφήνοντας χρυσοκίτρινες αντανακλάσεις στο νερό. Η πόλη έλεγε ένα παραμύθι με την κάθε λεπτομέρεια και ήμουν πολύ χαρούμενη που ήμουν μέρος αυτού του παραμυθιού. Καθώς το ταξίδι μας με το πλοίο έφτανε στο τέλος του, χάθηκα στη μαγεία της Ιστάμπουλ και δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Κοίταξα για τελευταία φορά τα δροσερά νερά των στενών, παρακολούθησα τη θάλασσα να λάμπει στο φως του ήλιου, τα ιστορικά κτίρια που ήταν παρατεταγμένα στις ακτές και τους γλάρους να πετούν στον ουρανό. Όταν βγήκα στην αποβάθρα, ένιωσα μια γλυκιά ηρεμία. Με τη χαρά που μου έδωσε να δω τους θρύλους και την ομορφιά της Ιστάμπουλ από τη θάλασσα αυτή τη φορά, ανυπομονούσα να συνεχίσω την ιστορία αυτής της μαγικής πόλης από εκεί που την άφησα.

Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, θα μοιραστώ μαζί σας τις μοναδικές στιγμές που έζησα στα νησιά της Ιστάμπουλ. Ωστότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!